Τι ζήβαλε χτρού αβαβά στα μεταλλή με γυσέω. Στα τσότα είναι στα τσότα, στα βαϊ είναι στα βαϊ. Συνε τα κακαφ, καν βεκάν γυσέω με τα στάση να σαλεύ. Καν ουσί με σχήμα τσέν ο αντίσκα νέμι και με ρόβε με παβάλ. Συνε λέει καυτούν, συνε κανέμι με τα μπιστέμι.